Άρεσε με κάτσε όσε ένα μουσουά. Οτσένα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα εγώ. Όλια μότα τσουά. Όλια μου να μη γεμονό. Να γεσουσέ. Όλοι μου. Όλοι μου σου αδούβε για πριν πόν. Ο σου αδούβε για κασιδιέ.